Σιχα χουνιλό, κουάν λίνα χαμάτ χερού, κουάν εκε σματ εκαμπλάκ, κουάν κέψικ νεκράχ στιο μπανκίλι νεγόσιο, ουτ κουάν κέψικ νεκεράχ στο χπατ κασεβ, ρέναχ σα κουάν κέβ, σα κόπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρι ίν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρέρου ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαμάτ χερού, ρέναχ σα κουάν κατ χουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρέσ, σαν Benito Petén, ut pas la totumin, sa centro comercial las canoas, sa local 8, utanacuan Cop Express, ulaxa literamit poctun, sal kiosco re centro comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799, Cop Express, Nashala Yuam, Nashala Juanjic.